0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 to 7 p.m.

Καλησπέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 AM, Friday 9 till 10 AM, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 PM.

Καλημέρα όλη μέρα, τι κάνετε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και στις ακροάτρες. Εδώ στο Brunswick βρισκόμαστε στο στούντιο. Μπορείτε να μας καλέσετε στο 94 15 19 23, για να μας πείτε κάποιο σχόλιο ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Είμαστε συντονισμένοι στο 92,3 FM. Όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη έχουμε τον Βαγγέλη Καψάλη τη Δευτέρα 8 με 9.30 περίπου, με τον Καλήμαχο Γρηγορόπουλο. Επίσης κάθε Τρίτη το 2ωρο 8 με 10 τον Ηλία Διακολαμπριανό και τη Δωροθέα Χαντζοπούλου. Εναλλάξ έχουμε τον Χρήστο Φίφη και τον Γιώργο Χρονόπουλο κάθε Τετάρτη 8 με 9 και κάθε Πέμπτη 8 με 9 πάλι ο μοναδικός Ζήσης Πούρος, και κάθε Παρασκευή. Σήμερα θα ήταν η μέρα του Στέλιου, αλλά δυστυχώς ακόμη είναι στην ανάρρωση, βρίσκεται σε ανάρρωση, οπότε είμαι εγώ εδώ μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Κώστας Βασιλείου, και ένα αλλάξ με το Στέλιο θα κάνουμε το πρόγραμμα. Την επόμενη εβδομάδα είναι κανονικά η δική μου μέρα, αλλά προς το παρόν σου ευχόμαστε οτιδήποτε το καλύτερο Στέλιο, και γρήγορα να γυρίσεις. Μην ξεχνάτε και το κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη απόγευμα 6 με 7 με την Κέτη. Έχουμε και το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, το κοινοτικό πρόγραμμα, το 3CR, που είναι στα 855 AM, και αυτό κάθε Δευτέρα σας περιμένει ο Βασίλης Παπαϊωάννου στο 3CR 8 με 10 το βράδυ. Πάρτε τον τηλέφωνο ή ακούστε τον, να δείτε πόσο μοναδικός είναι στην παροικία μας. Δεν υπάρχει άλλος. Απλά με τον τρόπο που τα λέει, το story που δημιουργεί, είναι μοναδικός. Οπότε 8 με 10 κάθε Δευτέρα βράδυ συντονιστείτε στο 855 AM να ακούσετε το Βασίλη Παπαϊωάννου. Έχουμε επίσης το πρόγραμμα στο 3CR που είναι κάθε Τρίτη βράδυ 9 με 10. Λοιπόν, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας για να μας πείτε κανένα σχόλιο, και θα παράσουμε σε ένα τραγούδι προς το παρόν. Είναι ένα καινούριο της Δέσποινας Βανδύς, να μπείτε σε κάποιο κέφι, να την χαίρεστε λέει. Για να δούμε πόσο την χαίρεστε.

0: Και τα πιο μεγάλα λάθη κάπου εδώ, μας λέει η Βανδύ. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό το τραγούδι, έτσι για αρχή. Είπαμε, σήμερα είναι Παρασκευή, 26 Ιουνίου, μπήκαμε στο χειμώνα για τα καλά και ευχόμαστε η μουσική να μας κρατάει ζεστούς και θερμούς. Θα προχωρήσουμε συνήθως όπως και πάντα στις ειδήσεις που μας έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης Σπύρος και θα επανέλθουμε σε λίγο. Εσείς μπορείτε να μου πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23, 94 15 19 23, για να πείτε κανένα σχόλιο ή να κάνετε κακιά μία αφιέρωση. Ας περάσουμε στις ειδήσεις του Παναγιώτη Πύρου και θα επανέλθουμε.
1: Τα ποσοστά επιτυχίας των δημοπρασιών ακινήτων στην Αυστραλία υποχώρησαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την αρχή της πανδημίας του COVID, πέφτοντας κάτω από το 50% την περασμένη εβδομάδα. Ο σταθμισμένος εθνικός μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 47%, το χαμηλότερο ποσοστό από τον Απρίλιο του 2020, ενώ οι τελικοί αριθμοί ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότεροι. Στο Σίδνεϊ, 166 δημοπρασίες αποσύρθηκαν από την αγορά, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μεταξύ των πρωτευουσών των πολιτιών, ενώ μόλις 225 από τις 645 δημοπρασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Σύμφωνα με τον διευθυντή έρευνας της Cotality, Tim Lawless, η πτώση οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως τα υψηλότερα επιτόκια, η αυξημένη αβεβαιότητα λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν και ο επίμονος πληθωρισμός. Παρότι η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 4,35%, η οικονομία παρουσιάζει επιβράδυνση και η ανεργία έχει αυξηθεί. Ο κύριος Lawless σημείωσε επίσης ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες, γεγονός που περιορίζει την προσφορά ακινήτων. Οι τιμές κατοικιών σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη υποχωρούν από τα τέλη του περασμένου έτους, ενώ σε άλλες πόλεις καταγράφουν επιβράδυνση. Στην Αδελαϊδα οι τιμές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,3% τις τελευταίες 4 εβδομάδες, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Εν μέσω των νέων απειλών που εκτόξευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και των Ιρανικών προειδοποιήσεων ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά όσο παραβιάζονται οι όροι του μνημονίου κατανόησης, ολοκληρώθηκαν την περασμένη Κυριακή στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τη συμμετοχή του Πακιστάν και του Κατάρ στη βάση του προσωρινού και εύθραυστου συμβιβασμού. Την ώρα των συνομιλιών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, απείλησε ότι μπορεί να καταλάβουμε τα στενά του ορμούς και θα εισπράττουμε διόδια εάν δεν επιτευχθεί μια τελική συμφωνία. Ο ίδιος προχώρησε εκ νέου σε μια σειρά φεδρές απειλές, λέγοντας, πως είπε σε Ιρανούς αξιωματούχους, «Το κλείνεις και δεν θα έχεις χώρα». Νωρίτερα, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του πως το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούσιους του στο Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα. Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν πολύ σκληρά, όπως ακριβώς κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που θα είναι σκληρότερα, είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, που ήταν ο επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, χλέβασε τον Τραμπ, λέγοντας πως αν οι απειλές τους είχαν πετύχει κάτι, δεν θα είχαν φτάσει στη σημερινή απελπισία. Προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν, είπε ο Ιρανός. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας του Νοτίου Λιβάνου για όσο καιρό χρειαστεί, διατηρώντας την κατοχή εδαφών. Από την άλλη, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, προειδοποίησε τον κατακτητή πως η διατήρηση των στρατευμάτων του στο έδαφος του Λιβάνου είναι αδύνατη και η οργάνωση δεν θα αποδεχθεί ζώνες ασφαλείας. Οι βελγικές αρχές, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την υπόθεση του Qatar Gate, εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε μη κερδοσκοπική οργάνωση του Αντώνιου Παντσέρη, πρώην Ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί και η Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές. Ωστόσο, το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση από την Βουλή της ασυλίας του. Για τον λόγο αυτό, όπως προβλέπετε, ο φάκελος με τα στοιχεία από τις βελγικές αρχές διαβιβάζεται άμεσα από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα φτάσει στη Βουλή. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην δήμαρχος Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, βρέθηκε τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας προκειμένου να λάβει γνώση των εξελίξεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στον πρώην επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους 73.000 ευρώ. Την απόφαση να μην προχωρήσει η διαδικασία της έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα το τμήμα εκδόσεων του εφετείου Αθηνών αποφάσισε να μην δεχθεί το αίτημα έκδοσης του Έλληνα πολίτη επιλέγοντας να δικαστεί ο James Talamanca στην Ελλάδα. Έτσι θα μεταβιβαστούν όλα τα έγγραφα για την δολοφονία από την Αυστραλία, ωστόσο η πράξη αυτή, αν και κακούργημα, έχει παραγραφεί. Παράλληλα, ωστόσο, θα εξεταστούν πιθανές άλλες παραβάσεις που ίσως έχει κάνει ο James Talamanca. Όπως φαίνεται, ο James Talamanca θα μείνει για 7 μήνες στις ελληνικές φυλακές λόγω της ποινής που του έχει επιβληθεί για άλλες υποθέσεις. Στη συνέχεια, αναμένεται να αποφυλακιστεί και δεν θα δικαστεί για άλλα αδικήματα που έχουν παραγραφεί καθώς πέρασαν τα 20 έτη από τις πράξεις. Τέλος των ειδήσεων.
0: Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη Πύρο που μας ετοίμασε το δελτίο της εβδομάδος. Εύχομαι να είστε ζεστοί όπου και αν βρίσκεστε. Άλλοι στη δουλειά σας, μπορεί και να ακούτε κρυφά. Άλλοι στο δρόμο, άλλοι στο σπίτι σας. Λοιπόν, ας θυμηθούμε σήμερα βέβαια στις 12 το μεσημέρι, ακριβώς ώρα Βικτόριας εδώ στην Αυστραλία, θα συντονιστούν στην τηλεόραση, στο κανάλι SBS, γιατί το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 26 είναι εδώ και τα Socceroos, η Αυστραλία, θα παίξουν στις 12 η ώρα, στη φάση των ομίλων, απέναντι στην Παραγουάη. Οπότε οι ΗΠΑ θα παίξουν, κέρδισαν 2-0 την Παραγουάη, οπότε το σημερινό παιχνίδι ο τελικός θα δούμε εάν θα καταφέρει η Αυστραλία να πάει στους τελικούς. Ο καλός ο καπετάνιος στην Φουρτούνα, δεν φαίνεται? Οπότε οι παίκτες μας πρέπει να δείξουν το χαρακτήρα τους, γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη σήμερα. Προπαντός, εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, καλό θα είναι ήταν η επιτάς να κερδίσουμε την Παραγουάη για να μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Έστω και αν ισοφαρίσουμε και πάλι, μπορεί να βγούμε, γιατί η Παραγουάη έχει φάει παραπάνω γκολ από τη Αυστραλία. Οπότε για να δούμε, θα συντονιστούμε όλοι στις 12 η ώρα, γιατί το Group D που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που θα παίξουν την Τουρκία, και η Τουρκία δεν έχει κερδίσει κανένα παιχνίδι προς το παρόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 6 points γιατί κέρδισαν και τους δύο αγώνες μεταξύ και έναντι της Αυστραλίας και έναντι της Παραγουάη. Οπότε σήμερα θα παίξουν την Τουρκία. Την ίδια ώρα θα παίξει η Αυστραλία την Παραγουάη. Για να δούμε τι θα δούμε. Η Παραγουάη είχε κερδίσει την 1-0 την Τουρκία, αλλά η Αυστραλία είχε κερδίσει την Τουρκία 2-0. Οπότε γι' αυτό προηγείται. Πάμε σε ένα τραγούδι του Νίνου Ξυπολιτά, ο οποίος είχε σκεφτεί και έκανε αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα για τον διευθυντή, για τον διευθυντή του Παναθηναϊκού, που του ζήτησε να του γράψει ένα τραγούδι και αμέσως του έγραψε την παράνοια. Και είμαστε όλοι λίγο παρανοϊκοί, οπότε όταν έχουμε την ομάδα μας να παίζει, οπότε ζήτω για την Αυστραλία 12 η ώρα, ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο και πάμε στην παρανοία του Νίκου Ξεπολιτά.

Η παράνοια λοιπόν του Νίνου Ξεπολετά είναι πραγματικά κάτι, όταν ένας φίλαθλος αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα του, μπορεί να είναι και να υπάρχει αυτή η παράνοια. Επίσης, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, 26 Ιουνίου, οπότε και εκεί μπορεί κάποιος να παρανοεί, αλλά είναι ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα αυτό που αγγίζει κάθε γωνιά του πλανήτη. Η λαϊκή σοφία λέει, το προλαμβάνειν κάλλιον το θεραπεύειν. Δηλαδή μια φράση του Ιπποκράτη που έγινε παροιμιώδης. Η πρόληψη, η στήριξη των νέων μας είναι η ανοιχτή αγκαλιά της κοινότητας. Είναι το καλύτερο φάρμακο που πριν εμφανιστεί το πρόβλημα μπορεί κάποιος να σώσει κάποιον στο να μπει σε αυτόν τον εθισμό. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ψύξης επίσης, οπότε καλά ακούτε, η ψύξη δηλαδή, καίγεται η Ευρώπη και εδώ στη Μελβούρνη έχουμε την ψύξη. Οπότε να φορέσετε ένα κασκόλ να μην πάθετε καμία ψύξη. Φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά, λέει. Βάλε ένα κασκόλ για να μην πάθεις καθόλου ψύξη. Πάμε στην Έλενα Παπαρίζου με το καινούριο της τραγούδι «Προτεραιότητα», και να έχετε και εσείς προτεραιότητα να φορέσετε το κασκόλ, να μην πάθετε ψύξη, αλλά και να στηρίξουμε την Αυστραλία να κερδίσει.

Προτεραιότητα λοιπόν έχουμε να διατηρούμε την καρδιά μας ζεστή, εφόσον έχουμε και χειμώνα εδώ, εύχομαι τα τραγούδια να κρατάνε κάποια ζεστασιά μαζί σας. Για όσους συντονιστήκατε στο 92,3 FM, είμαι ο Κώστας Βασιλείου και σήμερα φτάσαμε στη μέση του προγράμματος, οπότε ας πάμε σε μια σκέψη για την εβδομάδα, η οποία μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κόσμος γύρω μας, αρκεί να αλλάξει ο τρόπος που τον κοιτάζουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο τρόπος που κοιτάζουμε τον κόσμο γύρω μας έχει αρκετή σχέση. Οι δυσκολίες υπάρχουν, οι υποχρεώσεις υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που αγαπάμε. Και πολλές φορές εκεί βρίσκεται όλη η διαφορά. Εσείς τι λέτε? Μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο 94 15 19 23 να μου πείτε τι νομίζετε εσείς. Και θα προχωρήσουμε στη Δέσποινα Βανδύ με το τραγούδι «Να μ' αγαπάς».

Ακούσαμε και τη Δέσποινα Βανδύ να μας τραγουδάει το «Να μ' αγαπάς». Και ερχόμαστε σε άλλη σκέψη αυτής της εβδομάδας και παροιμίας και μπαίνουμε αμέσως στα δικά μας. Δηλαδή, ξέρετε, καθώς κλείνει αυτή η εβδομάδα και κάθε εβδομάδα συνήθως βλέπουμε ότι κλείνει την Παρασκευή σαν τελευταία ημέρα και χαιρόμαστε κάπως γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο, γιατί ολόκληρη η εβδομάδα είναι γεμάτη τρέξιμο, υποχρεώσεις και η γνωστή καθημερινότητα της Μελβούρνης που ξέρουμε. Καλό θα είναι να θυμόμαστε την αξία της υπομονής και της επιμονής. Οπότε γι' αυτό η σκέψη σήμερα είναι κάλλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Και τι εννοούμε με αυτό? Πάρτε με τηλέφωνο στο 94 15 19 23 αν έχετε εσείς καμία εξήγηση, αλλά αυτή η φράση για μένα είναι τα παλιά τα χρόνια. Μας δίδαξε ότι η αξία της ασφάλειας και του ρεαλισμού, δηλαδή μας λέει ότι προτιμότερο να έχουμε κάτι μικρό, κάτι σίγουρο, κάτι χειροπιαστό σήμερα, 5 στο χέρι δηλαδή, παρά να περιμένουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο, αλλά αβέβαιο στο μέλλον. Οπότε 10 του καρτέρι που καρτεράμε, τα 10 που καρτεράμε, οπότε καλύτερα είναι αυτά που έχουμε χειροπιαστά, παρά την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιο παράδειγμα στην καθημερινότητά μας, παράδειγμα. Πόσες φορές ρισκάρουμε μια καλή σταθερή δουλειά ή μια ήρεμη στιγμή με την οικογένειά μας κυνηγώντας μια μεγάλη ιδέα και ίσως να μην έρθει ποτέ αυτή η ιδέα. Ας εκτιμήσουμε σήμερα τα μικρά τα και σίγουρα 5 που έχουμε που μας δίνουν χαρά. Θα πάμε σε ένα τραγούδι από τον Μπάμπι, τον Ρόκα, και θα επανέλθουμε. Εσείς πάρτε τηλέφωνο να κάνετε καμία αφιέρωση στο 94 15 19 23 και ας ακούσουμε τον Μπάμπι. Μπάμπι Στόκα. Καρτ Ποστάλ.

Εύχομαι να σας άρεσε αυτό. Εδώ βρισκόμαστε και πάλι στο 3ZZZ 92,3 FM. Είχαμε πει ότι ξέρεις ποια είναι η πιο συχνή υπόσχεση κάθε Παρασκευή. Αυτό που λέμε από Δευτέρα ξεκινάω. Από Δευτέρα δηλαδή, έρχεται η Δευτέρα μετά από το Σαββατοκύριακο και αναρωτιέται κάποιος. Ποιος το είπε αυτό? Πότε θα αρχίσω τη δίαιτα από Δευτέρα? Και τι θα κάνουμε μεθαύριο? Από τη Δευτέρα θα αρχίσουμε τα πάντα. Αυτό γίνεται συνήθως και η παροιμία για σήμερα είναι όποιος βιάζεται σκοντάφτη, το έχουμε ξαναπεί. Και δηλαδή όταν παίρνεις αποφάσεις βιαστικές ή προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα χωρίς να σκεφτούμε, συχνά κάνουμε λάθη. Οπότε κάποιος μπορεί να αγοράσει κάτι που είναι ακριβό χωρίς να συγκρίνει τιμές, είναι ένα παράδειγμα, ή μετά βρίσκει το ίδιο το προϊόν πολύ πιο φθηνά και έτσι βλέπουμε ότι όποιος βιάζεται σίγουρα σκοντάφτει. Ζούμε σε μια εποχή όμως που επικοινωνούμε περισσότερο από ποτέ με μηνύματα, email, social media, οπότε μπορούμε να βρούμε, πολλοί ψάχνουν να δουν τις τιμές στα ηλεκτρονικά μέσα και σου λένε για να κάνουμε σύγκριση. Οπότε και όμως πολλές φορές ξεχνάμε να πάρουμε και ένα τηλέφωνο ή κανέναν άνθρωπο που αγαπάμε να πούμε γεια σου, τι κάνεις, γιατί είμαστε απασχολημένοι με τα emails, τα μηνύματα, social media και δεν έχουμε χρόνο ούτε καν να πάρουμε, να ακούσουμε τη φωνή κάποιου. Ή συνήθως δεν ακούμε πλέον τη φωνή, στέλνουμε μήνυμα. Λέμε γεια σου, τι κάνεις και απαντούνε. Είμαι προσωπάκια ή είτε με λόγια. Οπότε γραπτός φαντάζεσαι τη φωνή του καθενός. Ίσως σήμερα να είναι μια καλή μέρα να κάνετε αυτό, να πάρετε κάποιον τηλέφωνο. Ας προχωρήσουμε στην Στέλλα Γρηγορίου με το βάσανο γλυκό μου.

Βασανό γλυκό μου, έρωτα, έρωτα. Λοιπόν, φτάνουμε και έτσι κάπου εδώ. Ο χρόνος μας τελειώνει σχεδόν και προχωράμε για την επόμενη εβδομάδα. Θα ξανασυντονιστούμε μαζί την επόμενη Παρασκευή. Ο δικός μου χρόνος σήμερα πέρασε σαν νερό, δεν ξέρω για σας, αλλά σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου σήμερα στο πρόγραμμα του 3ZZZ 92,3 FM. Και μην ξεχνάτε στις 12 το μεσημέρι σήμερα να συντονιστείτε στο SBS κανάλι 30-31, κάπου εκεί. Θα είναι για το μεγάλο αγώνα της Αυστραλίας έναντι την Παραγουάη. Εύχομαι να κερδίσει η Αυστραλία, να περάσει στο επόμενο στάδιο και εσείς να έχετε ένα υπέροχο, ξεκούραστο και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε πάντα καλά και να αγαπάτε, να στηρίζετε ο ένας τον άλλον. Από μένα σας χαιρετώ, καλή σας μέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Και ζήτω η Αυστραλία. Γεια σας.